0: Avant de retrouver nos chers invités, M. Nikos Langadinos, journaliste, membre de l'Union des rédacteurs des quotidiens d'Athènes, nous fait l'honneur et l'amitié de nous présenter sa rubrique hebdomadaire concernant l'actualité en Grèce. Et nous le remercions. Ο Νίκος Λαγκαδινός, δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, από την Αθήνα σχολιάζει την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα. Ας τον ακούσουμε που μας παρουσιάζει τα νέα από την Ελλάδα.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Χριστός Ανέστη. Μπορεί να υπάρχουν σύννεφα και τοπικές βροχές στην περιφέρεια της χώρας μας, στην Αθήνα όμως ίσως κάποιοι να κρατούν ομπρέλες, αλλά όμως για τον ήλιο. Είναι και μια σχετική ταλαιπωρία λόγω ζέστης, αλλά και της αφρικανικής σκόνης ακόμη. Ελπίζουμε σε καλύτερες και πιο αίθριες μέρες. Η τρέχουσα συγκυρία, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και εντός των ελληνικών συνόρων, χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα και σύνθετες προκλήσεις. Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίοδο βαθιάς αναταραχής, όπου οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι κοινωνικές συνεπίες τους αλληλοτροφοδοτούνται. Η διεθνή σκηνή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη. Πολεμικές σειράξεις όπως η σύγκρουση στο Ιράν και στην Ουκρανία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Οι δαπάνες για την άμυνα αυξάνονται ραγδαία, συχνά εις βάρος των κοινωνικών προϋπολογισμών. Οι συνέπειες των πολέμων δεν περιορίζονται στα πεδία των μαχών. Η επισιτιστική κρίση είναι μια διαρκής απειλή για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, ο εκτοπισμός πληθυσμών και η κατεύθυνση των πόρων σε αμυντικές ανάγκες επιδεινώνουν την κατάσταση στις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Η συνδυασμένη επίδραση των συγκρούσεων, των οικονομικών πιέσεων και της κλιματικής μεταβλητότητας δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η κανονικότητα είναι όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί. Και η κατάσταση στην Ελλάδα, θα αναρωτηθεί κανείς, στην Ελλάδα η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μια αντίφαση ανάμεσα στην οικονομική διαχείριση και την έντονη κοινωνική.

Κοινωνική και πολιτική αμφισβήτηση. Από την πλευρά της κυβέρνησης δίνεται έμφαση στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και στην προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας με στόχους για περαιτέρω μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ τα επόμενα έτη. Παρά τις οικονομικές εξαγγελίες υπάρχει έντονη κινητικότητα και διαμαρτυρίες. Κοινωνικές ομάδες και συλλογικότητες βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση με τις ασκούμενες πολιτικές, θέτοντας ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες διαβίωσης. Το πολιτικό σκηνικό είναι φορτισμένο με την αντιπολίτευση και τα κοινωνικά κινήματα να ασκούν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για θέματα καταστολής, κοινωνικής δικαιοσύνης και εμπλοκής της χώρας σε διεθνείς στρατιωτικές συγκρούσεις. Εν κατακλείδη, η Ελλάδα προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, ενώ στο εσωτερικό της εκτιλήσεται μια προσπάθεια εξομάλυνσης της οικονομίας που συχνά έρχεται σε σύγκρουση με τις κοινωνικές απαιτήσεις για περισσότερη διαφάνεια και προστασία των δικαιωμάτων. Ας πάμε τώρα στην Υπουργό Πολιτισμού Ελλή Μενδώνη, που συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων για τον τομέα του πολιτισμού, η Υπουργός παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που αναδιαμορφώνουν το ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γεωπολιτική διάσταση του πολιτισμού, την ψηφιακή μετάβαση και την ανάγκη θωράκισης των δημιουργών απέναντι στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, πρέπει να δούμε και ένα θέμα εσωτερικό. Η Υπουργός Πολιτισμού έκανε και μια αυτοψία στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, όπου εκεί οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Βέβαια, άλλο να λέμε την είδηση και άλλο να βλέπετε φωτογραφίες για να καταλάβετε τη διάσταση του θαύματος που επιτελείται εκεί. Ο Τύμβος Καστά αποτελεί ένα μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο, το οποίο μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης, της γεωμετρίας του, αλλά και της αποκάλυψης του συνόλου του περιβόλου του, αναδεικνύει πλέον με σαφήνεια την ιστορική σημασία για την αξία του. Ο Τύμβος Καστά αποτελεί τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στη Μακεδονία, με διάμετρο που ξεπερνά τα 140 μέτρα, έναντι 110 μέτρων του τύμβου των Αιγών. Στοιχείο δηλαδή που αποτυπώνει με σαφήνεια τη μοναδικότητα και την κλίμακά του. Η μέχρι σήμερα επιστημονική έρευνα και τα διαθέσιμα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη χρονολόγησή του στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., ενώ παράλληλα καταδεικνύουν την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και πολυτέλεια της κατασκευής του, στοιχεία που το συνδέουν άμεσα με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδινός και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.